Δεν θα φέρω μαζί, δεν μπορεί να το πάρει. Εδώ, εδώ αφήσει όλο μου το μισή.